0: Αυτό ήταν θρόμπα κατά του LMC versus U2, Take Me to the Clouds Above. Αλλά λόγω του Τζέιμι Τέρεν. Λέβρε, Άντνα, ρε τον Τζοφτάνα, Αντ, Ελαλίσ, την Ελίαν, την Τασέιν, τα Ιρήν, τα λόγω Μιλάν, στα Νιφέμ. Πέρο, Τζέιλ Βίκεντ, Φτετσιάτ Αμπέλ, ο Νισπεράουλι, Ντακ Μπιζέτ, Μισελ Μπιλκόμ, Τασέιν, Μπορδάτα. Είσαι μπορδάτα, τι έδινε, Ζαμπτή Τεμπιτέλ. Αιδίλο. Αλλά Φου λες stickers, όχι μπτου λες αγιά. Αλλού και πάει, γεωνείς, οπότε το λόμπλε γεωίχετ.
1: Για χάτς.
0: Είμα, γεωνείς λες stickers, θα σε έχω κόλλη, γιατί τεχνικά μεν γεωνεί. Ελπίδε, δελτζίμα, πδε να προφάω, μου είσαι προμόβον, σώμα, εν χαία, να μπρο τη λατιβιτά, τα κόλλα λί, πάλι, είσαι φάζαρ, ο μάντο μου stickers, θα World Cup.
1: Βίσου, υπάρτου.
0: Εκκού. Ο αμπιλ τζίμα, να τχέλε φω την λιβέντ, ο μα Τζι Μπρέντιν, ο Μπατ. Τζι Μπρέντιν, ο
1: Σάλβακ Μπρέντιν.
0: Σερνά, best of friends. Ο Νταλόντου, Νταλόντου, Ιτζιβέρι, έκυφ, λάζ αμπζού σε τάουνοφς. Άννα διτζά, περσούνα, ηλί, έδα, ελεπλιστικέρς.
1: Αμέτς κμίνι,
0: ε. Βιντουπλικάτι τα τυφέλ. Είμα τέμνου, τέμνου. Ο Ματίσσα Σέιντεν να πονζού, αλτινάου, λέ. Λέω, τι σχέτι. Βόντζο κβίρα, μα δεν σα νέμε.
1: Γράτσι, Ιταλία, τα με λίλ.
0: Amazing.
1: Ελχόλμα τα Τζέιμι, ρεάλ.
0: Γράτσι, γράτσι, χάφνα. Σύνταλ. Και α χάσρετε κβίρα, χάσρετε. Χάσρετε, Ιβα. Να, για να χάσρετε λενίψη, μα λέω, ρε, τι λέμε, τζεχά. Κουάζι, κουάζι. Αού έκανα με αυτό. Ανά σαλάσρα, κολμίνελετε, γιατί υπάρχουν τα τλίστε, καρζίνε τι. Immagina naqadhom mill-lum issa wara dak li ġara l-bira.
1: Amazing, hekk.
0: Ma tkunx ara x'tejn.
1: Jekk tkunu għaddejjin minn hawn, insomma, għaddu għajdulna hello, wow ħafna stickers u tittara organizzate.
0: Organizzate, għad ma kont organizzatek. Bonġu, kom.

Και σε όλους αυτές είναι συνάδελφα Παλίσσα, Joe the Cat, End of Beginning, ο Κεφρίς Ινφιτσίνησα. Τα World Cup κολλώ ελώ παί δίρλι φίλε δάσ τα Τζούνιου ήγε βέλη λίγη μαντία λέσσα. Ήπτε ρε τσιταμέν φέρα νοχο πιέτσι μπρα ατμόσφαιρα ρίκου να ουφίσσα. Ήφε εκδάω κλ big screens μα κούλι μκίν κου χάτε σε πτάξε τα κτέρ σκούζου κολ μπίσου το χόρτζο. Ουρίν τα όμαρ επί πολύ βερετά νιτμπαπ ου κόλ έδε και να ραζάει. Ρα σπέσσε με δε κουν έτσι ένα πετή φαβορίτα να μαντίζ του μπιούλι λαϊά κλ τεμπτα τίσμα κούλ μκίν ουφάτι αν και φρέντα νε σερβιέ ρε σφο έκρε την κέλμα κίνα. Λίσα πλημα δουάρ χαμ Sin filmija ta' dawkolla li jaraw il-lob tal-World Cup jibdew jitbab u jgħidu qudiem it-television daqslik kull players jistgħu jisimgħu mundina vera noħodha minn missieri meta nkun qed id-dar kull qatar jtini għaliex jien naf inkwetni jkollu pereżempju jkwet jara l-logħba. U f'daqqa waħda jibda jgħatar hemm mar hemm mhux minn hawn għaddim minn hemm. Daqslik ikun il-coach tagħhom sewwa u qed jisimgħu il-players u jaħsadni dik in-naqra żgħira speċjalment qwetni ikoll dak il-ħin sewwa. Imma kemm kellek kalli nsaqsirilek fil-verità inti wkoll wieħed minn dawk li jinħin kollu tajat quddiem it-television meta jkun qed jilagħbu xi logħba futbol it-tim favorit tiegħek. Imbagħad li naqra WhatsApp 9930897 waqt li qed tagħmel hekk se nikomplu għaddejja madina u nittajla water.